0: Δηλαδή, να δούμε. Κοτρέ παιδί δουκουμάρι, σιγέ, σενκαδί, σενκαδί θα. Α, τέλα, τσίτα θέλω χαρπέ καρέ. Σενκαδί θα. Α,
1: φλάκτε το παιδί.
0: Σενκαδί θα. Και δεν είναι σίγουρο ότι δεν είναι σίγουρο ότι δεν είναι σίγουρο ότι δεν είναι σίγουρο ότι δεν είναι σίγουρο ότι δεν είναι